στου κράτους σου τους νόμους, όνειρα κλεμμένα, χαρτιά σημαδεμένα, πολίτες δίχως πόλη.

και στις πόλεις που αγόρια φιλούν τα κορίτσια τους. Ένα σκύλος το χώμα

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμες τα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος φαντασίας.

Θα παίξουμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

μέτρα. Το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο να ανέβει. Ξέρω στα παιδικά σου όνειρα συνέβη. Να δεις το γίγαντα που έστειλε.

0: Ο θεός των σπουργητιών και των παιδιών, πίσω από μια κουρτίνα λουλουδένια, κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε. Τι θόρυβο που κάνει η πόρτα της καρδιάς σου καθώς ανοιγοκλίνεις τον κήπο της χαράς. Τι αγέρα που φέρνει έτσι που ανοιγοκλίνεις τα ματόκλαδά σου, θαμπωμένη από το φεγγάρι της χαράς. Σιγά, το παιδί μου κοιμήθηκε. Κι εγώ τραγουδάω.
1: Κοριτσάκι, μεγάλα μάτια, τι μεγάλα, σε ποιο ουρανό χαμογελάς. Τι βλέπεις πίσω από τα μάτια μας. Κάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου δύο καρδιές. Η καρδιά της μητέρας, η καρδιά του πατέρα. Πάτα γερά, δε θα πέσεις. Όπου ακουμπήσεις πούπουλα και φως, κράτησέ με, με παίρνει ο αέρας πάνω από τα βουνά ψηλά. Γαλανά φτερά, μια θάλασσα φτερά η χαρά. Κράτησέ με.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Είναι ρημό λεχτάει το τσακάλι. Της κόλασης σπυρώνει το μαγκάλι. Τα γέρι μου δαγκώνει τα πνεμόνια. Κι ο μπός με ζωγραφίζει με συμπόνια. Στην άμμο εξφερματώνουν οι φαντάροι. Ο λύκος ροκανίζει το φεγγάρι. Βαθιά μες του πλανήτη τον πυρήνα. Ένας αλήτης παίζει με σουρτίνα. Κι οι αφέντες φτιάχνουν νόμους.

πρίγκιπες τα ρούχα τους αλλάζουν. Με ζήτουλες που βαριά να στενάζουν. Στη λύφη παραδίνονται οι ηγέτες. Στα πόδια σου σερνόμαστε ηκέτες. Κι η αγάπη μου στον κόσμο ταξιδεύει. Σαν ένιγμα που απάντηση γυρεύει. Στα κύματα τα φύλλα και τους ήχους. Στα σπήλαια τους θρύλους και τους μύθους.

δάση μου γυρεύω και τα δώρα. Ανάμεσα στην κόκκινη την πόρα, σ' αυτήν εδώ τη φάλσα χοροδία, στη μέγενη που λέτε κοινωνία. Μια και τίποτα δεν έχω για να ζήσω, ούτε ευθύνες σε κανέναν να ρίξω. Του χάρου το χώρο θα αφήσω πίσω.

εκατομμύρια χρόνια πίσω. Η πρώτη Ανατολή έσκασε σαρώδη και σπόροι κόκκινοι γεμάτοι φως κούρνιασαν σαν αγριοπερίστερα λίγο πριν την πόρα. Ένα σε κάθε ψυχή.

το τεράστιο σερβέτο που βγήκε από τη λίμνη με τα λέπια και τη διχαλωτή γλώσσα έχει μαγικά μάτια. Στη διχάλα της γλώσσας του μπεκροπίνουν ο Θεός με το σατανά αδιαφορώντας. Η κρύα του γλώσσα πάνω στο κορμί μου, ο πιο γλυκός θάνατος. Η εγγονή του Βεθουήλ

σκέφτηκα να δώσω τα δυο σακούλια με το σπέρμα στην ιερή πόρνη να τα κάνει σκουλαρίκι. Τα αυτιά της θα είναι σαν δροσοσταλίδες έτοιμες να πέσουν. Μ' αρέσουν τα όρη του Καυκάζου. Λένε πως έχουνε όρνια, όρνια που σε ξαναγεννούνε.

πιάσω τα κέρατα του τάβρου, θα πετάξω. Η καινούργια διοίκηση είναι δίκαιη, δίκαιη, δίκαιη, δίκαιη. Έρχονται στην ώρα τους, στην ώρα τους, τα συσίτια, συσίτια, συσίτια των σκλάβων, των σκλάβων. Άκουσα να λένε πως ο φωνιάς δεν θα αργήσει, κι ό,τι θα μας μοιράσει.

0: Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των γκρίνων, να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη, πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας, για να σεριανάει το γαλανό όνειρό σου. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουδάκι αυγινό φως, δύο ακτίνες σταυρωτές από τους στίχους μου, να σου ξορκίζουν το κακό, να σου φωτάνε. Μη μου σκοντάψεις, κοριτσάκι. Έτσι γυμνόποδο και τρυφερό, σταγκάθι κενός ίσκιου. Κοιμήσου. Να μεγαλώσεις γρήγορα. Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο και έχεις δύο παιδιλάκια μόνο από ουρανό. Κοιμήσου. Το πρόσωπο της μητέρας φέγγει πάνω από τους ρόδινους λοφίσκους του ύπνου σου. Εαρινό φεγγάρι. Ανάμεσα από τα στάχια της έγνοιας της και τα τριαντάφυλλα των τραγουδιών μου. Κοιμήσου. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος.
1: Κοριτσάκι, πώς τα φίλιωσες όλα, πώς τα άσμιξες. Καμιά φωνή δεν μου λέει όχι, έτσι καθώς με δένεις με εχθρούς και φίλους, με τα παλιά και τα βριανά. Όλα βριανά και όλα για πάντα. Πού είναι ο παλιός γκρεμός? Δεν βλέπω. Γκρεμός δεν είναι. Γεφύρι εσύ. Κι ούτε γεφύρι. Ζωή.
2: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

στέρνα, ένα πηγάδι απαιτεί προσήλωση και κοίταγμα προσεκτικό μέσα στα κίνητο νερό. Μην τύχει και φανερωθεί ταγμένο πρόσωπο ιερό πίσω από το είδωλό μας. Κι αν απ' τα αστέρια που πηδούν σχηματιστείς εσύ, λατρευτικός, φανταστικός μες στην ακίνητη διαφάνεια του νερού, τότε κι εγώ προσεκτικά θα βυθιστώ μες στο πηγάδι, θα χαθώ. Παντοτινά μαζί σου θα ενωθώ ως την καινούργια αρχή του κόσμου στο σκοτάδι.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφορη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι,

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Τότε μου κράζει η φωνή. Το μυστικό θα μάθει μόνο αυτός που πάτησε της κόλασης τα βάθη. Όφης, Θεός και άνθρωπος, πολλοί σε τούτο μοιάζουν και μια του κύκλου εποχή. Ποκάμισο αλλάζουν. Σ' αυτό τον κόσμο γίνεσαι ό,τι έχεις αγαπήσει και παίρνεις πρίκα σου στερνή. Αυτά που έχεις χαρίσει. Γιατρό με λένε και σκληρό, σοφό ή μπαγαπώντη. Μ' άκουσε. Εσύ είσαι ο Θεός. Και εσύ το δρακοδόντι.
2: Και εσύ το δρακοδόντι.

Για μια στιγμή έμεινες μόνος σου και κοίταξες πιο πέρα. Μια φυλακή με γκρίζους τοίχους μελοθάνατον ημέρα. Και τριγυρνάς φωνιά προσμένοντας αντάβρο στην αρένα. Παραμιλάς σαν μεθυσμένος και τα λόγια σου είναι ξένα.

γραμμή του ουρανού ένα κόκκινο τάση. Τέλος και αρχή, αόρατη στάση. Γκάζια τυφλά, μα εγώ δεν προφταίνω. Μήπως είσαι εντός και έχω χάσει το τρένο. Γκάζια τυφλά, μα εγώ δεν προφταίνω. Μήπως είσαι εντός και έχω χάσει το τρένο. Το σινιάλο δειλό και έχει πια ξημερώσει. Στην μακλωμό σε αβέβαιη πτώση. Τρέχεις παντού, μα εγώ δεν σε φτάνω. Μήπως είσαι καπνός και τα λόγια μου χάνω. Τρέχεις παντού, μα εγώ δεν σε φτάνω. Μήπως είσαι καπνός και τα λόγια μου χάνω. Έλα, με τη μία.

0: εσείς τώρα.
1: Κάνε με να...
0: Περήφανα ρε, όχι μαζοχιστικά. Τώρα να ακούσω.

0: Μου αλλάξετε και το στίχο. Κι όπου θέλει ας βγει, αλλά τέλος πάντων.
1: Σου λέει πριν από το δίσκο είναι, μπορεί να του κάτσει αυτό, να το βάλει να γίνουμε και

μια κραυγή στο κενό, σαν μικρός Δον Κιχώτης. Μη μου σκορπάς τα ίχνη της νιώτης, κάνε μια ευχή πριν σβήσει τα αστέρι. Μήπως είσαι Θεός, μα κανείς δεν σε ξέρει. Κάνε μια ευχή πριν σβήσει τα αστέρι. Μήπως είσαι Θεός.

άλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

κάποιος μια λούπα και τύχη από χαρτί, ηλεκτρική σκούπα κοιμίζει τη σιωπή. Με το μαλλί φιόγκο στο πάτωμα χαλιά, ζωή χωρίς όγκο και νέα όπως παλιά.

χωριού στο χρώμα της κουρτίνας κι αυτή με το μαχαίρι της κουζίνας. Το αίμα από το στήθος του πετιέται, συντριβάνει στους τοίχους, στα σενόνια, στο ταβάνι.

χάσει ο κούκος και τα ειδώνει. Μα στην Αγιά σου σταυρουδάκι μου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει ασπρόχιον, οι τσέτες θα πέφτει.

ακούσα στη νύχτα στη φωνή. Βγήκαν οι σκιές μέσα από τα δάση. Πέρασε ο καιρός και έχεις ξεχάσει πώς να ψιθυρίζεις.

σιρήνα σε καλή μια σμέρνα. Δε σου στο κατάρτι σου και παίρνα απ' τις συμπληγάδες του βυθού. Λύσε του αιώλου τους ασκούς και το χέρι πάτα στη σκανδάλη. Σώσε αδιανό μπουκάλι.

0: Χαλκίδου, ο σταυρός σου, τα καρφιά σου και ο λόφος σου.
1: Here is your love.
0: Και εδώ είναι η αγάπη σου.
1: The least where it will.

0: εισόδημα απικιακά, σάμαλοι, παστέλι, τσίπς εκτελούνται και μεταφορέ.
1: Σωθήκανε τα ψέματα, κατάρρευσαν οι μύθοι. Τώρα σχεδόν αμήχα να κοιτάζω τον καιρό. Τις διαδρομές που κάναμε, τις κάναμε στην τύχη.

Λάθος το λάθος κίνησε του μύθου η τροχιά. Περίληπια θριζόμαστε τον ήρου, τη χαμένη.

μέσα σε γήπεδο βαρύ του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπήσαμε μια μαύρη τρύπα χάσκη.

σε καλή μου και ψάξε βάθια μες στις γραμμές του χεριού μου. Βρες το κορμί μου που είναι σταυρό.